πάσα, man. Είχε τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις. Τα καρτερά. Έχω πάσα. Lo vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.